ήταν δεύε σε ποτέ. Σα πιάρε είντε μου αχάμανο αν τα γελεβέει. Μου χαρε πιτέ ρεχεντούχα ώρα κου μουσικά που ερεμή και να οικόμιβα.